0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 3.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν Λάμψη.

0: 105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7. Και τη νύχτα.

σήμερα. Πάντα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη. 104,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 5.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7. Λάμψη.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Τραγουδάω μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Τρανζίστη 105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7. Τον αγαπάς, τον ακούς, τον ζεις.

Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.

είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης, μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
4: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
7: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου,
1: Λίλα Μπακλέση,
2: Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη. Η ελεγεία μιας εξέγερσης.
1: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
6: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Σύνταση. Σύνταση. Λάμψη. 105,7. Ο σταθμός που ξέρει τι θες να ακούσεις πριν το ζητήσεις.

πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
3: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
6: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
7: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
12: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
13: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
12: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
14: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
13: Όλα στις καλύτερες τιμές.
12: BMW Mini Κοφαντίδης.
13: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 0 02.
12: BMW Mini Κοφαντίδης.
14: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
12: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
15: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
16: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
17: Ένα θάμα είσαι, να λελεύωσε, άξον τραγωδώσε.
16: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
18: κάστρο της Καβάλας. Ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
19: Ραδιοφωνάρα.
18: Λάμψη 105,7. Καλοκαίρι με Λάμψη. Καλοκαίρι με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
3: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
5: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
6: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays Shoes.
7: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
7: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
11: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχης Θάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Σημεία προπόλησης. Σκάλα Καλλιράχη, Bakery Kuman. Σκάλα Σωτήρος, Φούρνος Πολυζώτου. Πρίνος, Καφεκοπτίο Καρπό Ζωής. Λιμένας, Tech Corner. Παναγία, Θασίτσα Τρεις Πηγές. Λιμενάρια, Βιβλιοπωλείο Η Γνώμη. Ποτός, Undercover Beach Bar. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης, Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
12: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,4.

0: Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν... Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα, τι θα έκανα. Αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με τα αυτοκίνητα.

0: Λάμψη. 105,7.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξέρεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα, εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας και στα social έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
0: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
7: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
8: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
7: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 208786.
9: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazadikouros.gr.
10: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
1: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
11: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-819-019. Σημεία προπόλησης: Καφέ Bar Momento Αμυγδαλεώνας Καβάλας, Ginger Urban Bar Καβάλα, Cactus Cocktail Bar Νέα Πέραμος, Η Γωνιά Καφέ Νέων Χρυσούπολη, Θερινό Νέα Ηρακλίτσα, 76th Σετάνταση Δράμα, Breeze Beach Bar Αμόλοφη. Περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων.
12: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
13: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

0: επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα του Λάμψη. Κώστα Σωτηρέλη στο μικρόφωνο από τώρα. Ως τη μία το μεσημέρι, όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδος και στο 5ο πρωινό του Αυγούστου. Αγίας Νόνας σήμερα, γιορτάζει η Νόνα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε τα γενέθλιά σας, να τα εκατοστήσετε. Σε όσους γιορτάζετε κάποια επέστειο, επίσης σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Παρέα θα πάμε για τις επόμενες 4 ώρες με καινούργια και παλιά τραγούδια αγαπημένα, καλοκαιρινές επιτυχίες και όχι μόνο. Και βέβαια εσείς θα επιλέξετε εδώ μαζί μας αυτά που θέλετε να ακούσετε. Καιρικά μας περιμένει άλλη μια πολύ ζεστή μέρα. Είπαμε ότι η θερμοκρασία θα είναι αυτές τις μέρες συνεχή άνοδο. Έτσι σήμερα 34 με 35 βαθμούς θα δείξει η θερμοκρασία σε περιοχές κοντά στη θάλασσα, όπως στην Καβάλα, 1 με 2 βαθμούς λίγο πιο πάνω στα εσωτερικά των ομών Καβάλας, Δράμας αλλά και Σερών, 33 με 34 βαθμούς και την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα αγγίξουμε και τους 37 με 38 βαθμούς κατά τόπους, πολύ ζέστη το Σαββατοκύριακο. Ευκαιρία να αράξετε σε μια παραλία και να μην κουνηθείτε από εκεί. Με καλοκαιρινό τραγούδι λέω και εγώ να ξεκινήσουμε σήμερα.

0: Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Η καλύτερη μουσική της Καβάλας παίζει και σήμερα εδώ για Καβάλα και δράμα φυσικά. Αλλά θέλω να βάλετε τα δυνατά σας και σήμερα να επιλέξετε τα καλύτερα τραγούδια για να τα ακούσουμε εδώ παρέα. Σε λίγο ξεκινάμε διαγωνισμό Τετάρτης, ταξιδιάρικος. Θυμίζω ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα εκπομπών για αυτή τη σεζόν. Θα λείψουμε 2 εβδομάδες και θα επιστρέψουμε 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Τρέχει διαγωνισμός εβδομάδος με PlayStation 5 με 2 χειριστήρια προσφορά του Club Butterfly, δώρο που θα κληρωθεί την Παρασκευή φυσικά.

0: Ένα αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά της Άννας Βύση έρχεται σε λίγο. Το τραύμα θα θυμηθούμε. Τώρα όμως, απόν στη μεγάλη παρέα του Λάμψη. Λάμψη FM.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων.

0: αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου,
2: Λίλα Μπακλέση,
3: Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
5: Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια.
4: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράσεις αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
9: Η Αθλητική Ένωση Πιεραίων σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο γήπεδο Μέλισσας Καβάλας, τα Μπρατίμια ανεβαίνουν στη σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και ατελείωτο γλέντι. Η διασκέδαση ξεκινά στις 9 το βράδυ. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 693-256-3495. Με την ευγενική υποστήριξη των Αραμπατζή Steel Construction και αίθουσα εκδηλώσεων Εγνατία Παλάς. Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο γήπεδο Μέλισσας Καβάλας. Μη λείψει κανείς.
10: Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οι καλοκαιρινοί χοροί, οι συναυλίες, οι παραστάσεις είναι σχεδόν καθημερινές και εμείς σήμερα θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε για πολλές συναυλίες και παραστάσεις, αλλά η Τετάρτη είναι μέρα που σας ταξιδεύουμε, το ξέρετε καλά. Έτσι, έχω τρία τριήμερα να κληρώσω. Τριήμερο στη Θάσο, στο La Bohème Suites, 21 με 23 Αυγούστου, για δύο άτομα με πρωινό. Τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ, στο Νύμφες Hotel, ισχύει για έναν μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί, περιλαμβάνει και πρωινό για δύο άτομα. Και τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, στο City Hotel, για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούτζου Sunglasses για δύο τυχερούς. Και έχουμε προσκλήσεις για τις παραστάσεις Υπηρέτης δύο αφεντάδων με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο το Σάββατο στο Ακόντισμα, αλλά και για την παράσταση Καριάτιδα 12 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, παρακαλώ. Και έχουμε και για Πέγκη Ζήνα και Πάνο Κιάμο διπλές προσκλήσεις. Πέγκη Ζήνα στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας το Σάββατο, Πάνος Κιάμος την Κυριακή στο Γήπεδο Ελευθερών. Για συμμετοχές στέλνετε όπως κάθε μέρα όνομα, τεπώνυμο και περιοχή και σε παρένθεση ποια πρόσκληση σας ενδιαφέρει στο Viber του Λάμψη 694-700-1057. Επαναλαμβάνω, στο Viber του Λάμψη 694-700-1057 στέλνετε όνομα, επίθετο, περιοχή και σε παρένθεση γράφετε Υπηρέτης δύο αφεντάδων ή Καριάτιδα για τις παραστάσεις, Ζήνα ή Κιάμος για τις συναυλίες.

Καλημέρα στην Ειρήνη από τη Δέπος. Γεια σου Κωνσταντίνε από Δράμα, καλημέρα. Γεια σου Ισμήνη από Δράμα. Χρήστο από Αμισιανά. Θα ακούσουμε Βαρδί, εννοείται. Η Ρούλα από Αντιφιλίππους έστειλε τη δική της συμμετοχή. Ο Γιώργος από το παλιό Πάνω Κιά μου μου ζητά. Κατερίνα. Να μου στείλεις και την περιοχή σου. Εκτός από το Θάσος που γράφεις. Βασικά παιδιά, το Θάσος δεν χρειάζεται να το γράφετε, γιατί μπαίνετε και στα τρία τριήμερα και όποιος σας τύχει, αν σας τύχει, έτσι. Αυτό που πρέπει να γράφετε είναι σε παρένθεση προσκλήσεις. Για ποια πρόσκληση ενδιαφέρεστε, είτε για παράσταση είτε για συναυλία. Καλημέρα Κώστα από Δέπος, γεια σου Θεμιστοκλή από Δράμα, Μίνα από Τίμιο Σταυρό έρχεται, Θοδωρής Φέρης, Χρήστο από Αμισιανά. Αφιερώνεις την γυναίκα σου Θοδωρή Φέρη. Γεια σου Μιχάλη από Δράμα, Γιάννη από Δράμα μάλλον, Ζωή από Δοξάτο, καλημέρα.

Σικάριο ζήτησε η φίλη μας η Στέλλα από Δράμα. Ακούσαμε Αντώνη Βαρδί με Κέτη Γαρμπή για τον Χρήστο που ζήτησε κάτι από Βαρδί. Και Μελίνα Σλανίδου ακούσαμε για τη Χριστίνα. Η Μελίνα Σλανίδου έρχεται Κυριακή 16 Αυγούστου στο 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων στις Κρινίδες. Σε λίγο θα σας πω αναλυτικά για όλα τα live, όλες τις συναυλίες που έχουμε μπροστά μας και είναι πάρα πολλές. Θέλω την κατάδα του

Έρχεται Κυριακή 16 Αυγούστου στο 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων στις Κρινίδες. Σε λίγο θα σας πω αναλυτικά για όλα τα live, όλες τις συναυλίες που έχουμε μπροστά μας και είναι πάρα πολλές. Θέλω την καντάδα του Απών, γράφει η Ρούλα από Αγιάννη. Ο Νίκος από τη Δέπος έστειλε συμμετοχή. Άρτεμις από Κρινίδες, είσαι στην κλήρωση, καλημέρα. Φωτεινή από Κηπούπολη επίσης. Ιωάννα από Δράμα, κάτι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Λένα από Θάσο, θέλω από Ήβια Δάμου σαν το λουλούδι. Ρούλα από Αγιάννη, μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση, καλή επιτυχία.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
3: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9.30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
4: Ένα θαμανίσε, να λελεύωσε, άξον τραγωδώσε.
3: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9.30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
8: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
10: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Ο Σύλλογος Ποντίων Κρινίδων Καβάλα στο Βυζάντιο σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο ποντιακό γλέντι. Δευτέρα 10 Αυγούστου στο προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Κρινίδων. Τραγουδούν Γαβρίλος Σιδηρόπουλος και Λάζαρος Κεφαλίδης. Στη λύρα η Χάρης Αθανασιάδης και Αλέξης Αλεξιάδης. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6985-926-075. Να είστε όλοι εκεί.
12: Δαγκώνει?
13: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
12: Γιατί κάνει?
13: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
14: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθηματικά.
15: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε.
14: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
15: Άστο σε μένα.
16: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
14: Και πού είναι αυτό?
17: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
16: Black Dog.
18: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
19: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
18: X-Rays Shoes.
19: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
18: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
19: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
18: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
19: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
20: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Θα κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
21: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
22: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγκι Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105.

Η Peggy Zina έρχεται live την Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Θάσο, στην Σκάλα Καλλιράκη, στο Port Festival, και το Σάββατο στον Άγιο Αθανάσιο Δράμα, στη Μεγάλη Βραδιά του Αγίου Αθανασίου, του Μέγα Αλέξανδρου Αγίου Αθανασίου. Δύο βραδιές λοιπόν με Peggy Zina, μία στη Θάσο και μία στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Σήμερα δίνω προσκλήσεις για Peggy Zina στη Δράμα, αύριο όμως θα δώσω και για τη συναυλία της Θάσου. Όσοι λοιπόν μας ακούτε από το νησί και θέλετε να πάτε να δείτε Peggy Zina την Παρασκευή, αύριο θα έχω διαγωνισμό για προσκλήσεις για Peggy Zina.

Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου, Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγο νωρίτερα, τον οποίο θα τον ακούσουμε αργότερα και στις καμπάνες. Γενικά πάρα πολλά και ωραία τραγούδια μου έχετε ζητήσει και έρχονται για να τα απολαύσουμε εδώ παρέα.

Η Άρτεμις από Κρινίδες και η Δέσποινα από Ραψάνια έστειλαν συμμετοχές. Ο Κώστας από Τιδέπος, η Μέρη από Ηρακλίτσα, καλημέρα. Ελευθέριος από Κρινίδες μπαίνει στην κλήρωση. Γεια σου Βούλα από Αμισιανά, γεια σου Δημήτρη από Νικήσιανή. Αθηνά από Δράμα μπαίνει και εσύ στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Ο Φώτης από Ελευθερούπολη έστειλε συμμετοχή. Κάτι καλοκαιρινό θέλει να ακούσει η φίλη μας η Κέτη από το παλιό. Έχω επιλέξει Στέλιο Ρόκο και αμέσως μετά καινούργια αναβίση για τη Χαρούλα.

0: Εμείς είμαστε εντάξει και παίζουμε και σήμερα τα καλύτερα και σας έχω τρεις τριήμερες αποδράσεις. Τριήμερο στη Θάσο, στο La Bohème Suites, στη Χρυσή Αμμουδιά, 21, 22, 23 Αυγούστου. Τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ, στο Νύμφες Hotel, θα πάτε όποτε θέλετε μέσα σε έναν μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί. Και τριήμερο για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο City Hotel, στην Θεσσαλονίκη. Ενώ δύο τυχεροί, ένας από Καβάλα και ένας από Δράμα, θα κερδίσουν γυαλιά ηλίου Ούτζου Sunglasses, θα επιλέξουν από 300 σχέδια ποιο θα φορέσουν και ποιο θα κάνουν δικό τους, έχουν και το δικαίωμα για μια δωρεάν αλλαγή. Υπηρέτης δύο αφεντάδων με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, η παράσταση Σάββατο στο Ακόντισμα και η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουζίδη, 12 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, είναι οι δύο παραστάσεις που δίνουμε προσκλήσεις. Πάνος Κιάμος στο Γήπεδο Ελευθερών και Πέγκη Ζήνα στον Άγιο Αθανάσιο είναι οι δύο συναυλίες για τις οποίες δίνω διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε όνομα, επίθετο, περιοχή στο Viber του Λάμψη 694-700-1057 και γράφετε Πέγκη Ζήνα Κιάμος, υπηρέτης δύο αφεντάδων ή Καριάτιδα για τις προσκλήσεις των παραστάσεων.
1: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.

0: Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότορα Λίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότολα Λίκος. Μότολα Λίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
6: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ Βέκα ή Γκέλαν τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
7: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
0: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
9: Ότι θα υπάρχεις για μας.
0: Ξέχασε ότι ήξερες.
10: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
0: Butterfly Club στη Δράμα.
10: Butterfly Club.
0: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις? Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
11: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
12: Μήπως είναι Αυστραλός?
11: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
12: Μήπως τότε Αμερικάνος?
11: Ανέβα λίγο.
12: Καναδός.
11: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
13: Ταβέρνα ο Καναδός.
11: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
13: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
14: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
13: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
14: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
15: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
17: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
18: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Χορηγή υποστήριξης Βεργίνα Ελευθερίου ΑΕ. Εργοδυναμική Ψαρογιάννης. Coral Gas. Είδη Γηινής Χατζηχρήστος. Fish and Grill Φάκας Δημήτρης. Συνεργείο Αυτοκινήτων Κομνηνός. Καφέ Καραμέλο Ιορδάνου. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Σιάτρας Ψαρογιάννης. Tech Corner Αντάρτης Βασίλης. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Ρήγας. Καφέ Black Aroma. Χαρτικά Arc. Μάρμαρα Φιλιππίδη. Hotel Σόκρατες. The Mini Resort. Αχινός Beach Bar. Green Bay Hotel Πεύκον. Αγγελίδης Ασφάλειας και Real Estate. Loop Coffee. Αργυρίου ΑΕ. Ανέθ. Θάσος Φέρης, Θάσος Seaways, Τυπογραφείο Ντόβας, Ένα Channel, Λάμψη 105,7, Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης, Η Μεταμόρφωση, Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει, ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
19: Διαφημίσεις, τέλος. Τώρα, δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
20: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Η μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
1: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Το θυμηθήκατε και το ακούσαμε. Ο Ηλίας το ζήτησε και ζήτησε Ηλία Βρετό. Πριν τις διαφημίσεις, κόψαμε από το Μαντονίκο Βέρτη, γι' αυτό το ακούσαμε το τραγούδι ολόκληρο δεύτερη φορά και κάτι από Βέρτη ζήτησε η Όλγα από Άγιο Λουκά, η Γαβριέλα από Περιγιάλη μπαίνει στην κλήρωση, η Μάγδα από Αμυγδαλεώνα, η Ιωάννα από Καβάλα, ο Παντελής θέλει να ακούσει από Καβάλα Κωνσταντίνο Αργυρό, θα ακούσουμε τις καμπάνες σε λίγο, η Αναστασία από Καρβάλι μπαίνει στην κλήρωση, η Αθανασία από Προσοτσάνη. Η Έρικα από Καβάλα, ο Στέφανος από Κοκκινοχώρη ζήτησε και αυτός Νίκο Βέρτη, η Ειρήνη από Αμισκιανά, η Λαμπρινή από Καρβάλι, η Μαρία από Ντιδέπος και η Μαρία από Νικίσκιανή. Κάτι από Χατζηγιάννη αφιερώνει στην κουμπάρα της Ειρήνη, η Εύα από Άγιο Σίλα, η Νάσα από Ομόνια, η Ζωή από Κρινίδες, η Έλενα από Καβάλα, ο Κωνσταντίνος από Αμισκιανά και ο Κλεάνθης από Κέντρο. Όλοι αυτοί έχουν στείλει συμμετοχές. Και έρχεται και τη Γαρμπή, έρχεται και Αντώνης Ρέμος, έρχονται όλα τα αγαπημένα σας. Στο 694-700-1057 στέλνετε ονοματιπώνυμο περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι. Ζήνα ή Κιάμος για τις προσκλήσεις των συναυλιών. Υπηρέτης δύο αφεντάδων ή Καριάτιδες για τις προσκλήσεις των θεατρικών παραστάσεων.

Γιώργος Κακοσέως και Ίσα Νότερα. Το αγαπάτε, το ζητάτε συνέχεια και είναι από τα αγαπημένα τραγούδια του καλοκαιριού. Πώς θέλουμε συμμετοχή για την κλήρωση, ρωτάει κάποιος εδώ. Καταρχήν, Κλεάνθη, δεν έχεις κερδίσει κάτι από χθες. Να πούμε λοιπόν ότι στέλνεις στο Viber 694 700 1057 ονοματεπώνυμο και περιοχή για τριήμερο στη Θάσο, στο Λαμποέμ, τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ, στο Νύμφες Hotel, τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, στο City Hotel και γυαλιά ηλίου Ούτζου Sunglasses. Και σε παρένθεση γράφεις υπηρέτης δύο αφεντάδων ή καριάτιδα για τις παραστάσεις, Πέγκι Ζήνα ή Πάνος Κιάμος για τις προσκλήσεις των συναυλιών. Κώστας από Ξάνθη, Στέλλα από Κρινίδες, «Πως αγαπάω» του Βέρτη έπαιξε πριν λίγο. Στέλλα, λογικά πρέπει να το άκουσες. Νικολέτα από Αγία Βαρβάρα, Μάκης από Δράμα και Μαριάννα από Καβάλα, όλοι αυτοί έχουν στείλει τις συμμετοχές τους. Λοιπόν, μου ζητήσατε Πέτρο Ιακωβίδη. Πέτρο Ιακωβίδη, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με το Αιγαίο και Άννα Βύση και με όλα τα τραγούδια που έχετε ζητήσει.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή, 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
3: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
2: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Πολύ πιο κοντά. Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, Αμόλοφη Καβάλας. Μαρακές. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί το απόλυτο summer mood. Το μόνο που λυπεί είσαι εσύ.
6: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
11: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
12: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
13: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
14: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
13: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
14: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
15: Οι επιτυχίες είναι

Επιστροφή με Άννα Βύση λίγο πριν τις διαφημίσεις. Ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη και βέβαια ακούσατε και πληροφορίες για τη μεγάλη βραδιά του Πάνου Κιάμου στο γήπεδο Ελευθερών Κυριακή. Και τι έγινε που είναι Κυριακή? Μπαίνουμε στην εβδομάδα του 15 Αύγουστου και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να κάνετε την Κυριακή Σάββατο και να έρθετε στο γήπεδο Ελευθερών να απολαύσετε Πάνο Κιάμο. Και έχω ετοιμάσει και Πάνο Κιάμο, γιατί μας αρέσει έτσι να θυμόμαστε τα παλιά και να θυμηθούμε έτσι το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε στο ραδιόφωνο από τη φωνή του. Το «Όλα για σένα μιλάνε» ή αλλιώς «Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι». Αυτό θα ακούσουμε και επιστρέφω σε λίγο για να διαβάσουμε τα νέα σας μηνύματα.

Σάκης Ρουβάς, Ρία Ελληνίδου και βέβαια Πάνος Κιάμος νωρίτερα και συνεχίζουμε, μπήκαμε στην τελευταία ώρα, σε 25 λεπτά, δεν ξέρω αν σας το είπα νωρίτερα, αλλά σήμερα θα κάνουμε λίγο νωρίτερα την κλήρωση, σε 25 λεπτά τελειώνει ο διαγωνισμός, στις 12.30 τελειώνουμε και μόλις επιστρέψουμε από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα ανακοινώνουμε νικητές. Και τώρα πρέπει να διαβάσω τα πάρα πολλά μηνύματα γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ. Γράφεται Πέγκι Ζήνα, γράφεται Κιάμος, γράφεται για τις παραστάσεις. Λοιπόν, η Μαρία από Δέπος έστειλε συμμετοχή, ο Νίκος από Κρινίδες, ο Γιάννης από Δέπος, η Σοφία από Καβάλα, η Μάρθα από Προφητηλία, η Τούλα από Ελευθερούπολη, από Ραψάνη η φίλη μας η Ευαγγελία, ο Γιώργος από Δράμα, η Ιωάννα από Ελευθερούπολη ξέχασε επίθετο, το σαφάρι το ακούσαμε. Ο Πέτρος από το Σούγελο, ο Νίκος από Αγιάννη. Και η Νατάσα από Περιγιάλη, η Πόπη από Βύρον. Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός, δυναμώστε ένταση.

0: απόλαυση.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τραγουδάω μαζί του.
0: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.

0: το πονάει άστο.
1: Μελίνα Λανίδου στο Λάμψη για τη Γιώτα και χρωστάω και Νίκο Οικονομόπουλο. Πάμε να ακούσουμε το ένοχο κορμί. Πάμε μετά σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο με νικητές.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνδαλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
7: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
6: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
7: Μαγειρίο
6: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
7: με το σπιτικό φαγητό.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978-770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
10: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 819 019.
11: γειτονιά με φωνάζουν Γιάννη.
10: Σημεία προπόληση. Καφέ Bar Momento Αμυγδαλεώνα Καβάλα. Ginger Urban Bar Καβάλα. Cactus Cocktail Bar Νέα Πέραμο. Η Γωνιά Καφέ Νέων Χρυσούπολη. Θερινό Νέα Ηρακλίτσα. 76th Σετάνταση Δράμα. Breeze Beach Bar Αμόλοφη. Περιορισμένο αριθμό VIP θέσεων.
12: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
13: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
14: Λοιπόν, καλησπέρα στην Ιωάννα από Αγία Παρασκευή, στο Γιώργο από Αγία Παρασκευή, στο Μιχάλη από τη Φιλίππου, στη Βίκη από Καβάλα και στη Δέσποινα από Κρινίδες. Όλοι έχετε μπει στον διαγωνισμό και η κλήρωση έγινε και έχω τους νικητές. Για ακούστε προσεκτικά ποιοι κερδίζουν. Για Πάνω Κιάμο, Κέτι από το Παλιό, 4.43, Μέρη από Ποταμούδια, 7.90. Για Πέγγι Ζήνα, Σάκης από Δράμα, 9.36, Λευτέρης από Κύρια, 154. Για Καριάτιδα, Αθηνά από Δράμα, 2.76, Κώστας από Δέπος, 117. Για Υπηρέτη, 2 Αφεντάδων, Νατάσα από Καβάλα, 6.42, Ρούλα από Αγιάννη, 510. Γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούτζο Sunglasses. Κερδίζουν η Λένα από Καλαμπάκη 132 και η Μαρία από Μουστένη με το 084. Τριήμερο στο City Hotel στην Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης από Αμυγδαλεώνα 940. Τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ στο Νύμφες. Κυριακή από Δράμα 712. Τριήμερο στη Θάσο στο Λαμποέμ Σουίτς. Βάσο από Ελευθερούπολη 911. Όσοι ακούσατε το όνομά σας, αύριο το πρωί στέλνετε ένα μήνυμα 9 με 12 στο Viber του Λάμψη και θα ενημερωθείτε για τα δώρα σας. Λοιπόν, έρχονται Χρήστος Μάστορας, Κατερίνα Λιόλιου, Ιουλία Καλιμάνη, Πέτρος Ιακωβίδης, Λένα Ζευγαρά, Διονύσης Κινάς. Είναι τραγούδια που ζητήσατε και με αυτά θα κλείσουμε την εκπομπή. Μία η ώρα, μία και κάτι, ο Βασίλης Τσακαλίδης θα είναι μαζί σας. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο το πρωί 9 και κάτι. Φιλιά!

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62. Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο
0: πλάνο. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-0-22439.
12: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
13: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο.
1: Τηλέφωνο 2511-1098-03.
13: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
14: Για σένα που αναζητάς μια όαση δροσιάς, υπάρχει ένα μέρος καταπράσινο
15: για κάθε ώρα της ημέρας.
14: Καφέ μπαρ Έλλη. Στην Οικίσιανη Καβάλας. Δημιουργήσαμε ένα νέο χώρο. Δημιουργήσαμε ένα νέο καφέ χώρο για να απολαύσεις το καφέ και το ποτό σου. Λαχταριστά μπέργκερ και άλλες γεύσεις ονειρεμένες. Καφέ μπαρ Έλλη. Στο χώρο μας λειτουργεί και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, ενώ κάθε Σάββατο βράδυ έχουμε live μουσική. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 8.30 το πρωί.
15: Σας περιμένουμε στην Οικίσιανη Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2592-110-410.
16: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα. Παράδοσης.
17: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
18: Ένα θαμανίσε, να λελεύωσε, άξον τραγωδώσε.
17: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
19: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Εδώ ανταμώσαμε και σήμερα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Λάμψη 105,7 και www.lamsi1057.gr. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης.

πικέ τη 7. Ξεκινάω πολύ δυναμικά με Πάνο Κιάμο, γιατί παιδιά έρχεται την Κυριακή στο Γήπεδο Ελευθερών, Πάνος Κιάμος. Εντωμεταξύ εδώ πάνω από το λογότυπο του Λάμψη, να ξέρετε, έχει κρεμαστεί ένα πάρα πολύ ωραίο πανό με τον ταξιάρχη Ελευθερών. Θα σας το βγάλω τώρα story να το δείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε και μέχρι τις 7 ακούμε μόνο επιτυχίες.

νυχτερινό μεσημέρι, αυγουστιάτικο και ελπίζω έτσι πραγματικά να το απολαμβάνετε. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, μέχρι και τις 7 ζωντανά στο ραδιοφωνό σου, γιατί με άδεια χέρια θα ερχόμουν και σήμερα έχω εδώ προσκλήσεις για τα καλύτερα. Δύο διπλές για Peggy Zina το Σάββατο στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου, δύο διπλές για Πάνο Κιάμο την Κυριακή 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ελευθερών και δύο διπλές για Γιώργο Σαμπάνη που έρχεται, παιδιά, για την παρέα την 5η 13 Αυγούστου στο Paradise Beach Bar. Για όλα τα μηνύματα κληρώνω το Lenovo το tablet το M11 128 GB, οπότε μου γράφετε που θέλετε να πάτε και ονοματεπώνυμο στο Viber 694-700-1057. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας με μια ωραία καλησπέρα και αφιέρωση και τα νέα σας ή απλά ονοματεπώνυμο. 694-700-1057 τα μηνύματα στο Viber.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή, 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
3: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
4: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
5: Μήπως είναι Αυστραλός.
4: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
5: Μήπως τότε Αμερικάνος.
4: Ανέβα λίγο.
5: Καναδός.
4: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
0: Ταβέρνα ο Καναδός.
4: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
0: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
4: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
0: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
4: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Φέτος ο λογαριασμός κόβεται στο

0: Κατέβασε για πρώτη φορά μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Moda Bar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Σημεία προπόλησης. Σκάλα Καλλιράχη, Bakery Kuman. Σκάλα Σωτήρος, Φούρνος Πολυζώτου. Πρίνος, Καφεκοπτίο Καρπό Ζωής. Λιμένας, Tech Corner. Παναγία, Θασίτσα Τρεις Πηγές. Λιμενάρια, Βιβλιοπωλείο Η Γνώμη. Ποτός, Undercover Beach Bar. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης, Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Στάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
4: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
3: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Εδώ είμαστε, Λάμψη 105,7. 2 παρα 10 δείχνει το ρολόι. Μεσημεράκι, καλοκαιρινό και αυγουστιάτικο και πάρα πολύ αγαπημένο μου, να ξέρετε. Καλησπέρα στα παιδιά που έστειλαν μηνύματα στο Viber και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ξεκίνησα πριν από λίγο διαγωνισμό με 2 διπλές για 5 ζήνα το Σάββατο στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου, 2 διπλές για Πάνω Κιάμο την Κυριακή στο γήπεδο Ελευθερών και 2 διπλές για Γιώργο Σαμπάνη 5η 13 Αυγούστου στο Paradise στους Αμόλοφους. Γράφετε στο Viber που θέλετε να πάτε και όλοι αυτόματα διεκδικείτε και το δώρο εκπομπής σε ένα tablet Lenovo το M11. 694-700-1057. Στέλνετε μηνύματα στο Viber. Σε λίγο, Νατάσα Θεοδωρίδου, Χρήστος Μάστορας και τώρα η Νικέτη που αγαπούσες. Μια φορά και έναν καιρό και την καρμπή από τα παλιά παίζει τώρα στο ραδιοφωνό σου. Θέλω βοήθεια να ξέρω

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Τι χαμός είχε γίνει, παιδιά, με αυτό το τραγούδι. Ήτανε ο Πάνος ο Κιάμος εδώ στο Λάμψη 105,7 και μην ξεχνάτε, δύο διπλές για Κιάμο. Έχω δύο διπλές για Ζήνα και δύο διπλές για Γιώργο Σαμπάνη. Στέλνετε μηνύματα στο Viber για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. 694-700-105-7. Σε λίγο έχω Απόν, έχω Αναστασία το Μυστικό, έχω Ρία Ελληνίδου, 5 Ζήνα και τώρα ένοχο

0: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγγι Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι. Το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζομεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
3: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
4: Πολύ πιο κοντά.
3: Μαρακές.
4: Μαρακές.
3: Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές.
4: Μαρακές.
3: Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές. Αμόλοφη Καβάλας.
4: Μαρακές.
3: Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
4: το απόλυτο summer mood.
3: Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
7: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
6: Πρωταγωνιστούν
7: Λένα Παπαλιγούρα.
6: Μελέτης Ηλίας.
7: Μιχάλης Οικονόμου.
6: Θανάσης Δόβρης.
7: Ιφηγένεια Καραμίτου. Λένα Μποζάκη.
6: Γιώργος Νούσης.
7: Βαγγέλης Αλευρής.
6: Ιώβη Φραγκάτου.
7: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
8: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση more.com.
9: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
10: Λογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
12: Citroën, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα.

0: Και γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασά. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
5: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
7: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
8: Όλες οι επιτυχίες
7: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
6: Δώσε ένταση.
7: Δώσε ένταση.

πιο χαλαρούς ρυθμούς, λίγο να κατεβάσουμε ρολά, λίγο να απολαύσουμε περισσότερο τον τελευταίο καλοκαιρινό μήνα. Εμείς είμαστε εδώ, Λάμψη 105,7, Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα, η παρέα

0: Βασίλης Τσακαλίδης. Βασίλης Τσακαλίδης. Μόνο στο Λάμψη 105,7.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: FM. Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694-341-3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-819-019. Σημεία προπόλησης: Καφέ Bar Momento Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Ginger Urban Bar Καβάλα. Cactus Cocktail Bar Νέα Πέραμος. Η Γωνιά Καφέ Νέων Χρυσούπολη. Θερινό Νέα Ηρακλίτσα 76th Σετάντα. Δράμα, Breeze, Beach Bar, Αμόλοφη. Περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπε στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
8: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
9: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
8: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
11: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων Τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
13: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
14: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
15: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
16: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
17: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
18: 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα απανταχού ζυγοσιανών. 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Κυριακή 9 Αυγούστου συνεχίζουμε με μία ποντιακή βραδιά. Στο τραγούδι Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Θοδωρής Αλεξιάδης. Λύρα Παναγιώτης Κογκαλίδης, Νίκος Κοκκινίδης, Αλέξανδρος Αλεξιάδης, Κυριάκος Απουσίδης. Αγγείο Ειρήνης Αχταρίδου. Αγγείο Γαβάλ, Γιάννης Καμπάς. Λαούτο, Νίκος Σιδηρόπουλος. Νταούλη, Χρήστος Ασλανίδης, Αναστάσιος Κεκρίδης. Πλήκτρα, Σάκης και Γιάννης Ιωαννίδης. Είσοδος 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30. 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα απανταχού ζυγοσιανών 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τηλέφωνα κρατήσεων 6956-066-561, 6944-240-622 και 6940-578-877.
19: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
20: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
21: Όλες οι επιτυχίες
20: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε 105,7.
19: Δώσε ένταση.
20: Δώσε ένταση.

Και όλα τα τραγούδια τα ζητάτε εσείς και εγώ τα μεταδίδω. 13 λεπτά μετά από τις 3. Εδώ είμαστε, παιδιά, ζωντανά στο μεσημεράκι, το τεταρτιάτικο, στα μισά της εργάσιμης εβδομάδας. Και φυσικά ακούμε την καλύτερη μουσική στην

Και ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο Λάμψη 105,7 και στο www.lamsi1057.gr. Αυτή τη στιγμή 34 βαθμοί Κελσίου, αγαπημένοι μου φίλοι, και παίζει η γνωστή ατάκα στο μυαλό μου. Ελπίζω να...

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς, η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρευσε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέρα Μοκαβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
2: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
3: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
4: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
4: Όλα στις καλύτερες τιμές.
3: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-002.
3: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
6: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πελάγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. Στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι όπως πρέπει να είναι.
7: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
8: Μήπως είναι Αυστραλός.
7: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
8: Μήπως τότε Αμερικάνος.
7: Ανέβα λίγο.
8: Καναδός.
7: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
9: Ταβέρνα ο Καναδός.
7: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
9: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
7: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
9: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
7: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
3: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
3: X-Rays Shoes.
4: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
3: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
4: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
4: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Φέτος ο λογαριασμός.
12: Φέτος ο λογαριασμός.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Χορηγή υποστήριξης Βεργίνα Ελευθερίου ΑΕ. Εργοδυναμική Ψαρογιάννης. Coral Gas. Είδη Γηινής Χατζηχρήστος. Fish and Grill Φάκας Δημήτρης. Συνεργείο Αυτοκινήτων Κομνηνός. Καφέ Καραμέλο Ιορδάνου. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Σιάτρας Ψαρογιάννης. Τε Κόρνερ Αντάρτης Βασίλης. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Ρήγας. Καφέ Black Aroma. Χαρτικά Arc Μάρμαρα Φιλιππίδη. Hotel Σόκρατες. The Mini Resort. Αχινός Beach Bar. Green Bay Hotel Πεύκον. Αγγελίδης Ασφάλειας και Real Estate. Loop Coffee. Αργυρίου ΑΕ. Ανέθ. Θάσος Φέρης. Θάσος Seaways. Τυπογραφείο Ντόβας. Ένα Channel. Λάμψη 105,7. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης. Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Μαζί λοιπόν φίλοι μου τραγουδάμε τις επιτυχίες εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα μέχρι και

ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Μόνο εσύ από το άλμπουμ Πάει Λίγος Καιρός εδώ στο Λάμψη 105,7. Είμαστε εδώ μαζί 4 λεπτά μετά από τις 4. Βασίλης Τσακαλίδης στην Extra Large εκπομπή της εβδομάδας που είμαστε εδώ μαζί, παιδιά. Κάθε μέρα 1 με 7 είναι η τελευταία εβδομάδα που κάνουμε παρέα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές των ζωντανών εκπομπών. Και όπως καταλαβαίνετε, θέλω να σας χαρώ. Θέλω να γεμίσω ραδιοφωνικές ώρες έτσι εδώ με την παρέα μου. Έχω και δώρα, εννοείται, 2 διπλές για 5 ζήνα το Σάββατο στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου, 2 διπλές για Πάνω και Άμμο την Κυριακή στο γήπεδο Ελευθερών και 2 διπλές για Γιώργο Σαμπάνη την 5η 13 Αυγούστου στο Paradise τους Αμόλοφους. Μου γράφετε στο μήνυμα που θέλετε να πάτε και το στέλνετε στο 694-700-1057. Έχω Λίλα με Τόκελ, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Νατάσα Θεοδωρίδου και τώρα Ιουλία Καλυμάνη.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
6: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
8: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
7: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι τη ζωή σου.
10: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
11: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβώτιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
12: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
13: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
12: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
14: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad
1: πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
15: Τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
16: Τηλέφωνο 6973-184-935. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα.
17: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
18: Πολύ πιο κοντά.
17: Μαρακές.
18: Μαρακές
17: Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, Αμόλοφη Καβάλας. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
18: το απόλυτο summer mood.
17: Το μόνο που λυπεί είσαι εσύ.
19: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
16: 184-935. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα.
17: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
18: Πολύ πιο κοντά.
17: Μαρακές. Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, Αμόλοφη Καβάλας. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
18: το απόλυτο summer mood.
17: Το μόνο που λυπεί είσαι εσύ.
19: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.

0: το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4:30 συντονισμένη παρέα μου εδώ στο Λάμψη 105,7. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης. Καλησπέρα παιδιά, σήμερα Τετάρτη και είμαστε στις αρχές αυτού του πάρα πολύ ωραίου αυγουστιάτικου μήνα. Ελπίζω να μην είστε και εσείς πάρα πολύ ωραία μέχρι και τις 7. Είμαι εδώ ζωντανά.

Το θυμάστε, παιδιά, αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Λάμψη 105,7 αλλά και στο www.lamsi1057.gr. Λοιπόν, παιδιά, οργανωθείτε, γιατί εγώ εδώ για την παρέα μου έχω διπλές προσκλήσεις.

Μου γράφετε στο μήνυμα τη λέξη Κιάμος. Μου γράφετε όμως και τη λέξη Ζήνα. Γιατί έρχεται, παιδιά, Σάββατο 8 Αυγούστου η Πέγγι Ζήνα.

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Peggy Zina έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944 767 623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στη νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
6: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 109803.
7: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
8: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
9: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
10: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 19,90 €.
11: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8,95 €.
10: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνδαλ εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7,80 €.
11: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6,79 €.
10: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
11: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
12: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
13: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
14: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
15: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
14: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
15: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
14: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31 67 37 και στο www.kavala-resort-spa.com.
15: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
3: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
17: Όλες οι επιτυχίες
3: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
16: Δώσε ένταση.
3: Δώσε ένταση.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Και μερικές αγάπες, φίλοι μου, όπως αυτό εδώ το τραγούδι που είναι μια μεγάλη αγάπη, δεν φεύγει ποτέ. Ήτανε ο Νότης Φαγιανάκης στο Λάμψη 105,7. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε στα 11 λεπτά μετά από τις 5 απογευματάκι τεταρτιάτικο και είμαστε μαζί εδώ ραδιομαραθώνιος είναι η φάση. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και μέχρι και τις 7 παίζω μόνο επιτυχίες.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Εδώ να σε χαρώ και εγώ. Έλα εδώ στο Viber να μου τα πεις όλα. 694-700-1057. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης. Παιδιά, σας τα είπα και τη Δευτέρα, σας τα λέω και κάθε μέρα. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και όπως καταλαβαίνετε, θέλω λίγο να το πάμε πιο νοσταλγικά. Θέλω να θυμηθείτε και να με βοηθήσετε με πιο παλιά αγαπημένα τραγούδια. Ιδανικά 1995, 6, 7, 8, 9, 2000, 2001. Θα παίξουμε κάπου εκεί πέρα γύρω μπαλίτσα. Μέχρι και τις 7 είμαστε εδώ μαζί στον αέρα του Λάμψη 105,7, μόνο με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Yeah.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
5: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων,

0: αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν στον χώρο.
5: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
6: Ένα θαμανίσαι να λελεύωσαι, άξον τραγωδώσαι.
5: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
7: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 439. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
11: Μήπως είναι Αυστραλός?
10: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
11: Μήπως τότε Αμερικάνος?
10: Ανέβα λίγο.
11: Καναδός.
10: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
12: Ταβέρνα ο Καναδός.
10: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
12: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
10: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
12: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
10: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
13: Η Αθλητική Ένωση Πιερέων σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο γήπεδο Μέλισσας Καβάλας, τα Μπρατίμια ανεβαίνουν στη σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και ατελείωτο γλέντι. Η διασκέδαση ξεκινά στις 9 το βράδυ. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 693-256-3495. Με την ευγενική υποστήριξη των Αραμπατζή Steel Construction και αίθουσα εκδηλώσεων Εγνατία Παλάς. Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο γήπεδο Μέλισσας Καβάλας. Μη λείψει κανείς.
14: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες
14: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7.
15: Δώσε ένταση.
14: Δώσε ένταση.

Διπλές προσκλήσεις για Πέγκι Ζήνα στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου το Σάββατο, δύο διπλές για Πάνο Κιάμο στο γήπεδο Ελευθερών την Κυριακή και δύο διπλές για Γιώργο Σαμπάνη στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους την 5η 13 Αυγούστου. Για όλα τα μηνύματα έχω και το tablet Lenovo M11 128 GB. Οπότε παιδιά, στέλνετε μηνύματα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση 694-700-1057. Η Ευγενή από τη Δράμα ζήτησε αυτό το τραγούδι, Αποστολία Ζωή και Γιάννης Τσιμιτσέλης. Το ακούμε πολύ.

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγκη Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη

Μπάνης. Υπάρχει πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό το καλοκαίρι. Και εγώ εδώ για τα φιλαράκια μου, τα ωραία τα ραδιοφωνικά, έχω μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνω. Σας έχω δύο διπλές για Πέγκι Ζήνα, δύο διπλές για Πάνο Κιάμο και δύο διπλές για Γιώργο Σαμπάνη. 694-700-1057 στέλνετε στο Viber

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
6: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
7: Φέτος ο λογαριασμός

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντα Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Γεια σας. Είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA.
2: 177, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA.

0: δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
1: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα από πανταχού Ζυγοσιανών. 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αλέξης Παρχαρίδης, Μπάμπης Ιωακιμίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Άκης Παντζούρης. Λύρα Χρήστος Λεμονίδης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, Αλέξανδρος Αλεξιάδης. Αγίο Γιώργος Χιαμίδης. Νταούλη, Γιάννης Πολυχρονίδης, Νίκος Τσεπίδης. Πλήκτρα Ηλίας Δρακόπουλος. Τιμή εισόδου 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30 στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Σάββατο 8 Αυγούστου, παραδοσιακή βραδιά με τραγούδια δημοτικά, θρακιώτικα και καραμαλίδικα. Στο δημοτικό τραγούδι ο Κωνσταντίνος Μπανιώτης και κλαρίνο ο Βαγγέλης Τσιλιγκύρης. Στα θρακιώτικα, τραγούδι και ακορντεόν, κιθάρα Κώστας Γιαρίμης και πλήκτρα Κώστας Τεριόπουλος και Δημήτρης Σταματόπουλος. Τύμπανα Νίκος Μελικίδης. Στα καραμαλίδικα, τραγούδι σάζι, γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τιμή εισόδου 7 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30.
5: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
6: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
7: Όλες οι επιτυχίες.
6: Έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
5: Δώσε ένταση.
6: Δώσε ένταση.
8: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Λάμψη. Λάμψη, Λάμψη.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τραγουδάω μαζί του.
0: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.

στο γήπεδο Ελευθερών και δύο διπλές για Γιώργο Σαμπάνη την Πέμπτη στο Paradise Beach Bar στους αμόλοφους. Μου γράφετε τη λέξη Ζήνα και Άμος Σαμπάνη στο μήνυμα και οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο για το tablet Lenovo M11 που κληρώνω σε λίγο.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Είμαστε χαλαροί, είμαστε καλοκαιρινοί και παίζουμε τα τραγούδια που αγαπάτε. Τεράστιος Βασίλης Καράς εδώ στο Λάμψη 105,7 στα 43 λεπτά μετά από τις 6. Βασίλης Τσακαλίδης, σας το είπα αυτό? Μπορεί να σας το είπα, δεν ξέρω παιδιά. Θέλω επιγόντως διακοπές. Λοιπόν, μέχρι και εδώ ήταν για τις τελευταίες συμμετοχές.

0: Περί.
1: Λάμψη. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες, φίλοι μου, για την παρέα μας. Και μόνο τα καλύτερα δώρα. Πάμε να δούμε προσκλήσεις. Ποιοι έχουν κερδίσει και για πού. Ξεκινάω για 5 ζήνα. Διπλή πρόσκληση κέρδισε ο Ιορδάνης από το Βύρονα με το 820 και η Γιώτα από την Δράμα με το 705. Διπλή για πάνω κι άμμο η Ελένη από το Παλιό με το

12 τηλεφωνικά μέσω Viber για τα δώρα σας. Αυτό ήταν και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα που μου κρατήσατε. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης. Είμαστε κάθε μέρα 6 ώρες μαζί αυτή την τελευταία εβδομάδα πριν κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Αύριο στη 1 θα είμαι και πάλι εδώ.

0: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Peggy Zina έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Είσαι νέος ηλεκτρος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
2: Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694-341-3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδης. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδης. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
0: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον. Δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
0: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας
6: πάντα σε πρώτο πλάνο.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
8: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
7: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
8: Coffee Press.
7: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
11: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. Στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
12: 10ο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλα Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Σημεία προπόλησης. Σκάλα Καλλιράχη, Bakery Kuman. Σκάλα Σωτήρος, Φούρνος Πολυζώτου. Πρίνος, Καφεκοπτίο Καρπό Ζωής. Λιμένας, Tech Corner. Παναγία, Θασίτσα Τρεις Πηγές. Λιμενάρια, Βιβλιοπωλείο Η Γνώμη. Ποτός, Undercover Beach Bar. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης, Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμο Στάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
13: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
14: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

κερινό μου παρεάκι. Λάμψη.

0: τραγουδάω μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Λάμψη στους 105,7.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978-770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
4: Για σένα που αναζητάς μια όαση δροσιάς, υπάρχει ένα μέρος καταπράσινο
5: για κάθε ώρα της ημέρας.
4: Καφέ Μπαρ
5: Έγκλη
4: στην Νικήσιανή Καβάλας. Δημιουργήσαμε έναν όμορφο πολυχώρο για να απολαύσεις τον καφέ ή το ποτό σου,
5: παγωμένα κοκτέιλ
4: και να γευτείς τις πιο νόστιμες πίτσες, λαχταριστά μπέργκερ και άλλες γεύσεις, ονειρεμένες. Καφέ Μπαρ Έγκλη. Στο χώρο μας λειτουργεί και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, ενώ κάθε Σάββατο βράδυ έχουμε live μουσική. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 8.30 το πρωί.
5: Σας περιμένουμε στην Νικήσιανή Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2592 110 410.
6: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
7: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
8: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
7: Όλα στις καλύτερες τιμές.
6: BMW Mini Κοφαντίδης.
7: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
6: BMW Mini Κοφαντίδης.
8: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
6: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays Shoes.
7: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysoos.gr.
7: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
9: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
10: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
11: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
12: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
13: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 819 019. Σημεία προπόλησης: Καφέ Bar Momento Αμυγδαλεώνας Καβάλας, Ginger Urban Bar Καβάλα, Cactus Cocktail Bar Νέα Πέραμος, Η Γωνιά Καφέ Νέων Χρυσούπολη, Θερινό Νέα Ηρακλίτσα, 76th Σετάνταση Δράμα, Breeze Beach Bar Αμόλοφη, περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων.
14: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
15: Καλοκαίρι με Λάμψη. Καλοκαίρι με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.

0: ακούς εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
1: Οι αγάπες μονάμε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθηματικά.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
4: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
10: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
9: Πρωταγωνιστούν
10: Λένα Παπαλιγούρα,
9: Μελέτης Ηλίας,
10: Μιχάλης Οικονόμου,
9: Θανάσης Ντόβρης,
10: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
9: Γιώργος Νούσης,
10: Βαγγέλης Αλευρής,
9: Ιώβη Φραγκάτου.
10: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
11: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
9: Προπόληση more.com.
12: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
13: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
12: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
13: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
12: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
13: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
12: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
13: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
14: Πεινάς? Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 4 39.
15: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
16: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
17: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
18: Μήπως είναι Αυστραλός?
17: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
18: Μήπως τότε Αμερικάνος?
17: Ανέβα λίγο.
18: Καναδός.
17: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
19: Ταβέρνα ο Καναδός.
17: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
19: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
17: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
19: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
17: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
20: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
21: Ένα θαμανί είσαι, να λελεύωσαι, άξον τραγωδώσαι.
20: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
22: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

You ready? You ready? 3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7. Πόσο και

0: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
4: Ότι θα υπάρχεις για μας.
2: Ξέχασε ότι ήξερες.
5: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
2: Butterfly Club στη Δράμα.
5: Butterfly Club.
2: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις.
5: Butterfly Club.
2: Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920 23 667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
9: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας, Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
10: Citroën, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross. Και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
10: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
11: Α, ευχαριστώ.
12: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
13: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
14: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδης. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδης. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
15: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
16: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
17: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
18: Ο Σύλλογος Ποντίων Κρινίδων Καβάλας στο Βυζάντιο σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο ποντιακό γλέντι. Δευτέρα 10 Αυγούστου στο προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Κρινίδων. Τραγουδούν Γαβρίλος Σιδηρόπουλος και Λάζαρος Κεφαλίδης. Στη Λύρα η Χάρης Αθανασιάδης και Αλέξης Αλεξιάδης. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6985-926-075. Να είστε.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε 105,7.

0: Οι επιτυχίες είναι στο λάμψη.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Λάμψη, λάμψη. Μόνο επιτυχίες.

0: Λάμψη 105,7. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Και όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Έτσι, 105,7.
1: 105,7.
0: Νύχτες
1: με τα καλύτερα ελληνικά.
0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπε στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
3: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
4: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
0: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
4: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
0: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
4: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
5: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
6: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
8: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Ενδέκατο Port Festival. ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Χορηγή υποστήριξης Βεργίνα Ελευθερίου ΑΕ. Εργοδυναμική Ψαρογιάννης. Coral Gas. Είδη Υγιεινής Χατζηχρήστος. Fish and Grill Φάκας Δημήτρης. Συνεργείο Αυτοκινήτων Κομνηνός. Καφέ Καραμέλο Ιορδάνου. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Σιάτρας Ψαρογιάννης. Τε Κόρνερ Αντάρτης Βασίλης. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Ρήγας. Καφέ Black Aroma. Χαρτικά Arc Μάρμαρα Φιλιππίδη. Hotel Σόκρατες. The Mini Resort. Αχινός Beach Bar. Green Bay Hotel Πεύκον. Αγγελίδης Ασφάλειας και Real Estate. Loop Coffee. Αργυρίου ΑΕ. Ανέθ. Θάσος Φέρης. Θάσος Seaways. Τυπογραφείο Ντόβας. Ένα Channel. Λάμψη 105,7. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης. Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
10: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
2: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα. Έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός?
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος?
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Αναγιά σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
7: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
7: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
7: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολή.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
2: Δώσε ένταση. Η νύχτα έχει τη δική της λάμψη.
3: Τη δική της λάμψη.
2: Λάμψη στους 105,7.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Δόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2518-33681 και 6987-103-300.
8: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
10: X-Rays Shoes.
9: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
10: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
9: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
10: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
9: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας. Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Γκάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Γκάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιείς στο ποτήρι.
11: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
12: Ένα θαμανίσαι να λελεύωσαι, άξον τραγωδώσαι.
11: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
13: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια χαρά, εδώ στα Βέντο και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

0: ακούς εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντο Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγκι Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
1: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-819-019. Σημεία προπόλησης: Καφέ Bar Momento Αμυγδαλεώνας Καβάλας, Ginger Urban Bar Καβάλα, Cactus Cocktail Bar Νέα Πέραμος, Η Γωνιά Καφέ Νέων Χρυσούπολη, Θερινό Νέα Ηρακλήτσα, 76th Σετάνταση Δράμα, Breeze Beach Bar Αμόλοφη. Περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Σέρες, Σέρ Expo. Σημεία προπόλησης: Σέρες, όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Σιδηρόκαστρο, Cafe Enjoy. Νιγρίτα, Cafe Belmar. Δράμα, Κέντρο Τύπου Coffee. Καβάλα, Μικέλ Καβάλας. Κιλκής, Μικέλ Κιλκής. Και Delicious Coffee and More. Ελευθερούπολη, Κήπος Cafe Bar. Προπόληση, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30

0: Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας,
0: ξέχασε ότι ήξερες.
3: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
0: Butterfly Club στη Δράμα.
3: Butterfly Club.
0: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις.
3: Butterfly Club.
0: Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
4: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
5: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
6: Όλες οι επιτυχίες
5: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
4: Δώσε.
5: Δώσε ένταση.
4: Το καλοκαίρι μου.
7: Καλοκαίρι.
6: Δεν τον αλλάζω με κανέν, κανέν. Το καλοκαιρινό μου παρεάκι.
5: Λάμψε, λάμψε. 105,7.

τη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,2.

0: σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Λάμψη στους

0: σήμερα. Πάντα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.
1: Μες στα χαράματα.

0: 105,7.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.
3: Τώρα έχεις λόγο που ξενυχτάς. Ακούς Λάμψη 100.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7 και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία.
1: Και τώρα οι επιτυχίες δυνατά.
2: Ένα,
1: μηδέν,
2: πέντε,
1: εφτά.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη 105,7. Τον ακούς ασταμάτητα.

0: Η νύχτα έχει λάμψει και τραγουδάρες. Λάμψει 105,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Λάμψει FM 105,7.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

με πουλώνει και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 3.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν λάμψει.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.